Ο Άλεξ έρχεται το πρωί, είναι η ώρα 7.30 ο Άλεξ, ο πρώτος. Με χωρίς άντρα.